0: Το στάσιο νούμερο 1.
1: Είφε Σίσιλ Μπουλή. Paradise FM. Nous tout le temps là.
2: Ο στάσιο νούμερο 1. Qui fait ses briller. Paradise FM. Nous tout le temps là.